ξαϊτάς ο κύπαθες η λάκ. Θα δελκώ αβέρα τρέιν από τί. Θα ρέινταρ νέζιν τίλα κλάουρα ο φραγχάλτιν. En draumar geta sjaldnast gert raumveruleikanum skil. Og síst ef kuldi og heimska hafa valdið.